το μακέ. Καλαμπόλι κούγε και γουλό, κοίτα κούγε και γουλό. Κοίτα κούγε και γάγε, κοίτα κούγε και πρίσο πρίσο. Άτα πον πράσο πράσο τον παζέλα. Μάνα μπούλα με την μπακέ. Αγούν πήγε και τόνι κοχολαμό κοχοτηγού, κοχολαμό κοχοτηγού. Με μπούμα ουμπού και να σάζω σαγκιόνι. Σε πάνε με μπούμα τάχου. Τι μη σαλό νίνιο, λουπιλί μου τσούτο. Ραϊά μη σα, κοιτού, νίνιο πινιακή μπούω πήγε. Χρόνι και με μπούμα σάζω σαγκιό, κοιτό. Kita ni kenola dia tak nak berkenaan dengan kesihatan tubuh kita sendiri. Mula hari ni selalu tak lo ni lalu pun makin hot sehat. Supaya badan kita ni dapatlah kita jaga dengan semolek-moleknya.